0: Ρίμπορο δακαμούν ρόα Γκέρι Γκάθρι. Έτα γω Γκέρι Γκάθρι. Εγώ ακαμέ με καλιουκά μου γύρω ρουρού. Έτα γω δελάκι Χος σου. Εγώ ακέρω ατέα. How are you cowboy? How are you cowgirl? How is your Sunday? Να μου κυράγκα η διχαρία χώδη όλη Sunday ομούδη. Sunday άμμο ίσο μου έλειο αμέι μου ακαβα 2026. Να νόγω μου δένια μου ίσο μου έλειο ιο 31st of May. Καρίμπου σαν χαρία χώδη όλη κόκο Κένια να κοράει ανα Κένια. Welcome to Kameme Country. Να νιντόκα αγέτα κόκα Δάιε Τένις. The Sheriff. Another Sunday. Time for Kameme Country. Τέραπια Sunday. Αριαχώ διολογόκο Κένια να κοράει ανα Κένια. Μα δά νήμα να κού μα δά ίσι δίνα ασέρα να κούωτα. Γίνια σίχα αντέ δά ίνια σίω του κο. For good hours of nothing but the best of country music. Εγώ ακαμπέ με καλιουκά μου ήγε. Welcome cowboy. Welcome cowgirl. Come με country. Δέγκε μόνο γαδού και μόνο να DJJ. Άντα γιτάρι. Το αλήθεια βέγα σάνα. Λέγουν νέκο είναι κερδελία Sunday. The country way. Cowboy. Cowgirl. Καρίμπου σάνα να νο γινιέρα κοίτου κερα SMS για 2004. Ωνα ουάνια ρικερά ντου μερελή νέκο γινιέρα. Καμέμε FM official. Ναι δεν είναι ο ασόσιος ισιώδε. Εγκαθάγια Dennis KE on Facebook. Cowboy. It's a long weekend. Tomorrow is a holiday. It's Madaraka Day. Karibu sana. Na ndedeada kwa bau kumanyivi ya tedeino wa adhoko. Ya soko murwa. Sunday o mudhwe na mweke mwega muno deino wa adhoko no ya soko murwa. Ino neidhoko ina ido nyige muno na neido. Jaga muno gegu watira no nyedewe gule donave. Sunday o mudhwe gira kanya mudhino wa adhoko no ya soko murwa. Neidhoko ya Star 292 hash. Star 292 hash. Deino wa adhoko no kuena TV ya giri 25. Kuena ngobe ya giri gana lea 20. Kuena shopping voucher ya giri 30. Duthi ya giri gana lea 50. Dhimu ya giri 27. Machine ya sola ya 70,000. Kuena ginya ita giri ya giri 40. Uwene biyoko shagura idoishio na igenyi. Kishi deino wa adhoko no. Nekio kweda kubidera. Ikira hauhore Star 292 hash. Shagura nekio kweda kuigule le Sunday wa mudhi. Dakwira idone nyige. Doko nehigule. Ya Star 292 hash. Begule le kanyamu. Ikira bidi yaku. Kwenda kubidira besha ukuhudhiro shirigi katakati ka shirigi tuwe dina shirigi mirogwe tada tu na wona be kogwo wena mweke waku wegira na kirio kwenda dhino wadhoko ya soko murwa na wegane ya titaliu for example uge koro bide ile ngobe no ya giri kanare ya tuwe di wone li ngobe uge ngobe to dira mefatakana di na waku iga for now li nefango besha isyo shi fali fali na wabe kiogwe dhino wadhoko ya star 292 hash Star 292 hash Soko Murwa Kameme Country Tokeine Kerelia Mweri wa Mei. Welcome Cowboy. Welcome Cowgirl. Adoro Nero Yoboro wa Clint Black. Ruetago Back to Back. This is Kameme Country. Back to Back. Welcome.
1: Kameme Country na Ladaya Dennis the Sheriff.
2: Waithakaga no guturithia uraturithia we. Isi ne nduthwa ihuria dukaini.
3: Katari okugeria mani.